0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έσιο τέλος στο κοκκινόχωμα, βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα Κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστολα Κουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για Ελευθερές, Ορφάνη και Κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έσιο τέλος στο κοκκινόχωμα, βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λακουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για Ελευθερές, Ορφάνη και Κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο, τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αίσιο τέλος στο κοκκινόχωμα βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα Κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λακουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για ελευθερές, ορφάνη και κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έσιο τέλος στο κοκκινόχωμα, βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λακουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για ελευθερές, ορφάνη και κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο, τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αίσιο τέλος στο κοκκινόχωμα, βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα Κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λακουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για Ελευθερές, Ορφάνη και Κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο, τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Jaime Remix. Let go.
1: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
13: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
12: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
15: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική. Καβάλα News.
1: 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έσυο τέλος στο κοκκινόχωμα βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα Κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λακουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για ελευθερές, ορφάνη και κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο, τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά

0: Αύγουστος, Αύγουστος, καλοκαίρι, καλοκαίρι, αλλά...
1: Τα τραγούδια.
0: Ποια τραγούδια, οι σπουδές πάνω απ' όλα.
1: Οι σπουδές πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Ειδικά αυτή την εποχή που πρέπει
0: βέβαια
1: να διαλέξεις.
0: Και έχουμε τη μεγαλύτερη σχολή αλλότερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Η οποία προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Η ΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συγκρατήστε δύο τηλέφωνα. 210-5279-500, 210-9640-117
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στην ενότητα Summer Songs, που είναι τραγούδια τα οποία έχουν τα περισσότερα streaming σε αυτή την εποχή βάση του Billboard.
1: Για να ακούσουμε.
0: Άλλο ένα τραγούδι, την Έλα Λάγκλι, τη γνωρίσαμε τη Δευτέρα, μάλλον ακούσαμε κομμάτι
1: της. Ναι.
0: Έτσι. Τώρα έχουμε άλλο ένα δικό της, το οποίο και αυτό σκίζει.
1: Μεγάλο σου ξέει, Έλα.
0: Βεβαίως. Be Her.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδι δικό της. Μεταδόθηκε στο country ραδιόφωνο το Μάρτιο του 26 που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Είναι το δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της, το Dandelion.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2 στο Billboard Hot 100.
1: Μπράβο της.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα, πρόσεξε.
1: Άκουνα
0: δεν
1: δεις.
0: Είναι μόνο τραγουδιστή, αν τι νομίζεις, μόνο οι Kardashians είναι έξυπνες. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα τον Απρίλιο του 26, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την News.
1: Πολύ country.
0: Ναι, βέβαια. Be Here, έτσι λέγεται. Λοιπόν, φιλιά, πάμε.

0: Την είδες τη Ζεντάγια?
1: Την είδα τη Ζεντάγια.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα την είδα τώρα που κάνει αυτή την περιοδία.
0: Την περιοδία για την
1: προβολής,
0: Οδύσσια.
1: Ναι, της Οδύσσιας.
0: Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι ήταν θεά.
1: Έτσι. Oh. Εντυπωσιακό σύνολο, λέει, εμπνευσμένο από αρχαία Ελλάδα. Ένα λευκό φόρεμα έτσι.
0: Ναι, πάρα τύπου... πολύ ωραίο ήταν.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Πάρα πολύ. Όλες τις εμφανίσεις μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για την ταινία δεν ξέρω.
1: Με,
0: αλλά...
1: με κοσμήματα τύπου αρχαιοελληνικού.
0: Τεράστια από το αυτό, Ιράν.
1: Ναι. Με κάτι σκουλαρίκια τεράστια.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορείς να παίξεις και πινκ πονγκ με αυτά.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα, μωρέ, σαν ρακέτες ήταν τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ απλό το φόρεμα, ταιριάζανε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να έχει και μικρό πρόσωπο, έτσι.

0: 8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
5: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Ένα περβόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet,
0: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Πάμε τώρα, φιλενάδα, σε ένα ελληνικό πρωινό, όχι breakfast, πρωινό, ναι, από αυτά που προτείνουμε αυτή την εβδομάδα. Έτσι ρε παιδί μου, για να ξεκινάει η μέρα μας ωραία.
1: Και νόστιμα.
0: Έτσι. Τα ξεσηκώσαμε όλα από ιδέες της Γιάννας Μπαλαφούτη μέσα από το cantinamag.gr. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο διαδεδομένο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα ξενοδοχεία το βρίσκεις.
0: Για πες τι, για περί τίνος
1: γιαούρτι. Καλό είναι να προτιμήσουμε παραδοσιακό γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, ωραία. Με μέλι, ξηρούς καρπούς, καρύδια παραδείγματος χάρη που έχουν καλά λιπαρά.
0: Βεβαίως.
1: Το γιαούρτι να είναι ή το παραδοσιακό πρόβιο ή το εγώ πρόβιο. Αλλά τέλος πάντων πάρτε ένα γιαούρτι που να σας αρέσει. Αλλά γιαούρτι, όχι επίδομα γιαουρτιού.
0: Έτσι.
1: Και προσθέστε και σίκα.
0: Μπορείτε να βάλετε και φρουτάκια
1: και
0: μέσα.
1: Και φρουτάκια και βερικοκά και στα φύλλα.
0: Τι ωραίο, πραγματικά. Ρε,
1: και όχι μόνο είναι πολύ θρεπτικό, αλλά είναι και ένα πλήρες γεύμα που σε κρατάει
0: σωστό
1: στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για πρωινό, να μιλήσουμε τώρα για κάτι άλλο πολύ χρήσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτά που πάρα πολλά νήπια, βρέφη χρειάζονται σαν φροντίδα από ειδικούς που το έχουν σπουδάσει το πράγμα.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση, ειδικά από τις ανώτερες σχολές Α.
0: Όπου εκεί υπάρχει, παιδιά, το βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο και πολύ ζήτηση.
1: Έτσι. Οπότε εξασφαλίστε τώρα τα προνομιακά δίδακτα για την εγγραφή σας, καλώντας απλά στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά εγχειρήματα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ φαίνεται πως πέτυχε κάτι πολύ περισσότερο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο οροπέδιο του Θιβέτ, σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από ξηρασία και αμμώδες έδαφος, αναπτύχθηκε ένα απρόσμενο οικοσύστημα με πυκνή βλάστηση και χιλιάδες πρόβατα να βόσκουν ανάμεσα σε εκατομμύρια φωτοβολταϊκά πάνελ. Το τεράστιο φωτοβολταϊκό συγκρότημα βρίσκεται στην επαρχία Τσινχάι της Κίνας και θεωρείται το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο. Μέσα σε λίγα χρόνια από την εγκατάσταση του έργου, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική αύξηση της βλάστησης κάτω και ανάμεσα στις σειρές των πάνελ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν ως φυσικό φράγμα απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, περιορίζοντας τη διάβρωση του εδάφους. Παράλληλα, το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πάνελ καταλήγει στο έδαφος, αυξάνοντας την υγρασία σε μια περιοχή όπου η άμμος αποτελεί σχεδόν το σύνολο της εδαφικής σύστασης. Η σκίαση που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις συμβάλλει επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και περιορίζει σημαντικά την εξάτμιση του νερού. Η ανάπτυξη της βλάστησης ήταν τόσο έντονη, ώστε οι διαχειριστές του πάρκου χρειάστηκε να βρουν έναν φυσικό τρόπο ελέγχου της. Η λύση ήρθε μέσα από την κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, περισσότερα από 20.000 πρόβατα μεταφέρονται στην περιοχή από περίπου 20 γειτονικά χωριά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο. Η επιτυχία του εγχειρήματος έχει αποκτήσει μάλιστα και εμπορική διάσταση, καθώς στην τοπική αγορά διατίθενται προϊόντα κρέατος από τα ζώα που εκτρέφονται στους συγκεκριμένους βοσκοτόπους, γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά πρόβατα.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έσυ ο τέλος στο κοκκινόχωμα, βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λακουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για Ελευθερές, Ορφάνη και Κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο, τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχει
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν,
1: 1991.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου.
2: Είναι η πρώτη φορά που μάθαμε το www που λέω και εγώ τρεις φορές.
1: Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς Λι. Εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, αυτό που είπε η Άννα.
2: Ναι, το 3W.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό. Η πρώτη διεύθυνση ήταν για το Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας.
2: Αυτό που ξέρουμε εμείς ως CERN.
1: Ακριβώς. Το info.cern.sh, δηλαδή Switzerland.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα που έμαθες αυτό.
2: Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να σε πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει για την εποχή, γιατί το WW το έχουμε εμπεδώσει.
1: Ναι.
2: Αυτό που δεν έχουμε εμπεδώσει είναι το πόσο χρειαζόμαστε άξιους και έμπειρους ανθρώπους στα τουριστικά επαγγέλματα, ειδικά το καλοκαίρι. Και γι' αυτό προτείνουμε ανώτερες σχολές Α με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και το πιο σημαντικό, με συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
1: Λοιπόν, σας τα λέμε γρήγορα, γιατί άλλωστε τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα. Σημειώστε όμως 210-96-40-117 τηλέφωνο για Γλυφάδα,
2: 210-52-79-500
1: για Αθήνα, ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Το έχω δει στο TikTok αυτό.
0: Ναι, χαζομάρα είναι.
1: Χαζομάρα είναι λίγο, ναι.
0: Είδες όμως που καταλήγουν. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να.
1: Να το σκεφτείς.
0: Όχι να σκεφτώ, να φανταστώ ότι οι Ευρωπαίοι φτάνουν σε αυτές τις λύσεις.
1: Και όμως από κάπου πρέπει. Μάλιστα στο TikTok οι περισσότεροι δεν το έχουν με μπουκάλι, το έχουν με πάγο. Θα σου εξηγήσω. Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι το οποίο τελευταία λόγω του καύσωνα έχει βγει και στο TikTok από Γαλλία, από Ισπανία.
1: Τι τόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, πώς λέει να δροσίσετε το χώρο σας χωρίς να έχετε
1: ερκοντήσιο.
0: Ναι,
1: με ανεμιστήρα.
0: Ναι, έχετε ένα ανεμιστήρα. Βάζετε ένα μεγάλο μπουκάλι πάγο με νερό στην κατάψυξη. Έτσι, όχι όμως γεμάτο, προσέξτε. Να είναι λίγο άδειο, γιατί ο πάγος μπορεί να το σκάσει. Και αφού παγώσει, λέει, το βάζετε μπροστά στον ανεμιστήρα.
1: Ναι. Περίπου 60 εκατοστά από τον ανεμιστήρα.
0: Και έτσι, λέει, ο αέρας ο οποίος έρχεται από τον ανεμιστήρα
1: είναι δροσερός.
0: Περνάει και δροσίζει το δωμάτιο.
1: Εκεί ακίνητα όμως, να είσαι κέντρο, έτσι, με τον ανεμιστήρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια έτσι. Το λέω γιατί μπορεί να το κάνουν και σου λέει, τι μας λέει τώρα αυτό.
1: Έλατε.
0: Δεν δουλεύει. Παιδιά. Τον ανεμιστήρα να τον ανοίξετε.
1: Τον ανοίγεις πρώτα. Αυτό δεν το λέει όμως.
0: Να τον ανοίξετε, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε σε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Weekend.
2: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται αν θέλεις ηλεκτρικό, ψύκτικο ή μηχανικό αυτοκίνητο. Ή ακόμα και τεχνικό ανελκυστήριο, βρε αδερφέ.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο και όποιον πάρει ο χάρος. Α, γιατί τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ίσως ένα όχι δεν μπορώ,
0: ναι.
1: Ή μπορεί να πέσεις και σε κακά χέρια. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α. Ε?
0: Και μπορούμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε περισσότερα στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500, 210 μπροστά πάντα.
0: Και βεβαίως με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Okay. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα που αυτή την εβδομάδα είναι τραγούδια από το ελληνικό Airplay που παίζονται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, φυσικά τώρα, okay. Τέλος.
0: Θα την είχαμε, θα την είχαμε.
1: Άλλη μόνο. Και πρόσεξε, είναι το The Fate of Ophelia.
0: The Fate of Ophelia, ωραίο τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Όμως.
1: Το οποίο στις 3 Οκτωβρίου του 2025 κυκλοφόρησε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό η Swift το εμπνεύστηκε από την Ophelia Apple.
0: Από τον Hamlet.
1: Από τον Hamlet. Έτσι, ένα χαρακτήρα που πνίγεται λόγω τρέλας από θλίψη και ρομαντική απόρριψη.
0: Είναι έτσι και το εξώφυλλο.
1: Έτσι. Απευθύνεται, λέει, σε μια αδελφή ψυχή που σώζει τη Swift από ένα πεπρωμένο θάνατο όπως αυτό της Οφίλια.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Άντε ντε.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Μάλιστα. Στο κύριο σίγγλ από το The Life of a Showgirl, η Swift φαίνεται να ευχαριστεί τον αραβωνιαστικό της.
0: Τότε.
1: Ναι, που την έσωσε από την ερωτική απογοήτευση και την τρέλα. Πόσα καλά έχει κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παιδί τώρα και σύζυγος.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, το ακούμε.

0: Τραγουδάκι πολύ γνωστό, αλλά ωραίο, χαριτωμένο. Ωραίο βίντεο κλιπ. Καλή.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλή είναι μωρέ.
0: Καλή.
1: Είναι καλή.
0: Καλή.
1: Αξίζει αρκετά.
0: Έλα λοιπόν. Και φρεσκοπαντρεμένη, να πούμε μια καλή κουβέντα. Είμαστε κι εμείς.
1: Αμάν πια. Τελειωμόδεν έχεις. Τελειώσαμε. Πάει και σήμερα. Τέλος. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έσιο τέλος στο κοκκινόχωμα βρέθηκε ο 94χρονος κύριος Λεωνίδας. Σώος και αυλαβής, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής. Τον εντόπισαν άνδρες της 21ης ΕΜΟΔΕ της πυροσβεστικής. Είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μεγάλη κινητοποίηση από τα ξημερώματα του Σαββάτου, διασωστικές ομάδες, εθελοντές και δήμος στις έρευνες. Ανακούφιση για την οικογένεια. Θερμές ευχαριστίες από τη δημοτική κοινότητα κοκκινοχώματος για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Από τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λακουβάρδο. Θα έχουμε, είπε, σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά. Αλλάζουν όλα στην ανέγερση ξενοδοχείων στην Καβάλα. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού χωρίζει τον νομό σε τρεις ταχύτητες. Στην πόλη της Καβάλας, για να χτιστεί νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 8 στρέμματα. Το ίδιο όριο των 8 στρεμμάτων ισχύει και για Ελευθερές, Ορφάνη και Κεραμωτή. Στην Καβάλα, τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι αυστηρά από 3 έως 5 αστέρια. Αντίθετα, στα παράλια του Παγκαίου και στην Κεραμωτή επιτρέπονται και τα 2 αστέρια. Για τους Φιλίππους στη Χρυσούπολη και τα ορεινά του Παγκαίου, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί. Εκεί το κράτος δίνει ειδικά κίνητρα δόμησης για να μετατραπούν εγκαταλελειμμένα και διατηρητέα κτίρια σε παραδοσιακούς ξενώνες. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσεται και το χιονοδρομικό του Παγκαίου. Για τη Θάσο, τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά. Για νέο ξενοδοχείο εκτός σχεδίου, απαιτούνται πλέον 12 στρέμματα και μπαίνει πλαφόν 350 κλινών. Άλμα στις κρατήσεις έφερε η Οδύσσια του Νόλαν σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Η EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις κρατήσεις προς την Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, η οποία αποδίδεται στην επική ταινία. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από επιμελημένες διακοπές, εμπνευσμένες από την Οδύσσια, που περιλαμβάνουν προορισμούς 4 και 5 αστέρων στη Μεσόγειο, σε όλη την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και τη Σικελία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που κάνουμε χωρίς Κρυσρία. Χωρίς να ζει ο Κρυσρία, γιατί χωρίς Κρυσρία δεν γίνεται καλοκαίρι. Αν δεν ακούσουμε λίγο On The Beach ή αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από το 2026, χρόνια πριν. Σιγά σιγά φεύγουν αυτοί που ακούγαμε στα νιάτα μας. Bonnie Tyler πριν από λίγο καιρό, Chris Rea το Δεκέμβριο του 25. Όλα αυτά στην αρχή του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Καλωσορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το 2 ώρα που ξεκινάει τώρα, θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές τώρα στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

μια έρευνα που έγινε το τελευταίο καιρό και μας λέει τι ψάχνουν οι άντρες στις γυναίκες κατά μέσο όρο πάντοτε, έτσι. Βλέπω εδώ την έρευνα και λέει ότι οι άντρες ψάχνουν γυναίκες από 1,57 ως 1,67. Οι μισοί τουλάχιστον αγαπάνε πολύ αυτές με τα καστανά μάτια. Οι μελαχρινές έχουν περισσότερο πέραση από τις ξανθιές. 40% μελαχρινές, 15% ξανθιές. Δεν ξέρω το υπόλοιπο ποσοστό τι γίνεται.

μέσος σωματότυπος της γυναίκας που προσελκύει περισσότερο τους άντρες δεν είναι αυτός που είναι πολύ γυμνασμένη γυναίκα, να ξέρετε. Προηγούνται αυτές οι οποίες δεν έχουν γυμναστεί και πολύ. Έτσι, τα έχουν τα πιασηματάκια τους. Σας δίνω συμβουλές, είναι Αύγουστος, καλοκαίρι, να ξέρετε πού στοχεύετε.

Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Μπορεί να φεύγουν πολλοί από αυτούς που ακούγαμε στα νιάτα μας. Όμως οι Rolling Stones αυτό το καλοκαίρι βγάλανε δίσκο και αυτό ήταν ένα γεγονός μουσικό, θα έλεγα. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Teddy Sims προς το διάλειμμα, το καινούριο του, και επιστρέφω εδώ.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Σε ένα μήνα περίπου έχουμε φεστιβάλ δράμας. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με δειλά βήματα, όμως αυτοί που ξέρουν να το διαχειριστούν το φτάσανε εδώ. Δηλαδή αυτό είναι το 41ο φεστιβάλ δράμας μικρού μήκους, ταινίες. Φέτος το φεστιβάλ θα προβάλλει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, από αυτές 30 ταινίες θα διαγωνιστούν στα επίσημα ελληνικά προγράμματα, 19 στα ελληνικά σπουδαστικά και 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Έτσι ακριβώς, 6 με 12 του Σεπτέμβρη στη Δράμα. Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, αυγουστιάτικα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όπου και να σας βρίσκει αυτός εδώ ο ήχος, έρχεται για καλό.

Λοιπόν, τώρα που είναι εποχή που ταξιδεύουμε είτε εντός χώρας είτε εκτός, οι ειδικοί στα ταξίδια έρχονται και μας εξηγούν ότι η βαλίτσα δεν πρέπει να μένει στο πάτωμα του ξενοδοχείου. Το πιο ασφαλέστερο σημείο είναι αυτά τα τύπου σαν καρεκλάκια που είναι, που βάζουμε πάνω τις βαλίτσες. Είναι σημαντικό, λέει, για όσους ταξιδεύουν, γιατί βρωμίζει η βαλίτσα, υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα βρωμιά και βακτήρια. Βέβαια, εμείς μέχρι στιγμής που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τόσα πρέπει στα ταξίδια μας, δεν πάθαμε και τίποτα. Ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί πολύ τρομολαγνία γύρω μας για οποιοδήποτε θέμα. Right. Είπαμε, όπα κάπου.

Και ο Μόμπι πέρασε από τη χώρα μας και πάρα πολλά ονόματα μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο δυσαρεστημένοι. Ίσως θα ήθελα περισσότερα φρέσκα ονόματα και λιγότερο από τα παλιά. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα, ναι. Όλο το καλοκαίρι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε κόκκινο συναγερμό από την Κυριακή, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν έως και 9 μποφόρ στην Νότια Ελλάδα. Ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξερασία, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Blind, didn't see the context.

η Νάικα ή Ναϊκά, κάπως έτσι. Το όνομα της το πλήρης είναι Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ. Γαλλία και Αϊτή. Η καταγωγή της από εκεί προέρχεται. Νεότατη. Με αυτή επέστρεψα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούργια στην

Θα στο χαλάσω, αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μην εδώ, μην φυγείς. Έτσι, γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου, λέει, κατατέθηκαν 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, και θυμάμαι εγώ το νούμερο πόσοι χρωστάνε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, 4,2 εκατομμύρια. Άρα μένουν 2 εκατομμύρια που δεν χρωστάνε. Ποιοι είναι? Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν χρωστάνε, και οι νέοι που έρχονται τώρα στο κλαμπ σιγά σιγά, και είναι και αυτοί μέχρι τα 25 τους χρόνια που δεν πληρώνουν καθόλου φόρους, από ότι έγινε αυτό τελευταία. Έτσι, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Άρα τα 4,2 εκατομμύρια που χρωστάνε είναι όλος ο ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας. Έτσι. Μπορούμε να μετρήσουμε τώρα τους συνταξιούχους. Ωραία πάει αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί για να φταίει το κράτος τα τελευταία 15 χρόνια που χρωστάει τόσος κόσμος, σε λένε κλέφτη, μπαταχτσί, δεν πληρώνεις, σε κυνηγάνε, σου δεσμεύουνε. Καλά πάει αυτό. Ευτυχώς έρχονται εκλογές.

Sam Feder, Talk to You, έμεινε πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας στα singles, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μη φυγείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
7: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

απαντήσει. Ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good Job Nicky και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές, παλιά και καινούρια. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι, μέχρι να ξαναβερθούμε αύριο, σε 22 ώρες δηλαδή. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε κόκκινο συναγερμό από την Κυριακή, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν έως και 9 μποφόρ στην Νότια Ελλάδα. Ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξερασία, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301 Αφή Μιλονίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
5: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Από τις ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο του R&B, όχι όμως από αυτή τη δεκαετία, από τις προηγούμενες, από τη δεκαετία του 2000 συγκεκριμένα, Νίγιο και Up Out and Gone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες.

Alex Warren, Before You Leave Me. Και ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Ένα ζευγάρι είναι έτοιμο να χωρίσει, αλλά θα περάσουν μία τελευταία βραδιά μαζί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Αυτή η τελευταία βραδιά ήταν και η καθοριστική που ένωσε τη σχέση τους για πάντα. Δανία και Γερμανία, διαβάζω εδώ, θα ενωθούν στο μέλλον με τη μεγαλύτερη υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα της Ευρώπης. Η σύραγγα αποτελείται από πολλά γιγάντια τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους και θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα της Βαλτικής και θα ενώνουν Κοπενχάγη με Αμβούργο, μειώνοντας δραστικά το χρόνο διέλευσης από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι να μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον κατανείμει κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, έτσι είναι κρίμα να σπαταλάει κανείς τόσο χρόνο στις μετακινήσεις. Άλλωστε η μέρα έχει 24 ώρες, όχι 36.

Ο αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και οι νεότερες γενιές, με την ταινία που βγήκε στο σινεμά, τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του, έμαθαν τι εστί Τζάκο. PYT από το Thriller, το πιο εμπορικό άλμπουμ του Μάικλ, από τη δεκαετία του 80 φυσικά, και Diamonds in the Skyline, επιστροφή του Hugh Gell, με αυτό το ανεβαστικό κομμάτι που θα ακούγεται φέτος όλο το καλοκαίρι.

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χορεύει αυτή τη στιγμή. Από τα πιο αγαπημένα hit του φετινού καλοκαιριού, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, και πάμε σε break με μια βουτιά στο χρόνο. Οκτώβρης του 2000, τους θυμάστε τους Steps? Ήταν ένα συγκρότημα βρετανικό από την εποχή των 90s και του 2000, της δεκαετίας του 2000, και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια βασισμένα σε παλιότερα hits, κυρίως disco. Το συγκεκριμένο λέγεται Stomp και βασίστηκε στο Everybody Dance των Sick.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT. Πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

William Shaw, Summer. Αχ, τι μας κάνει αυτό το καλοκαίρι να θέλουμε να κάνουμε αποδράσεις και να μην μπορούμε. Εντάξει, εσείς οι τυχεροί μπορείτε. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ταξιδεύουν με τη μουσική. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα καλύτερα ταξίδια, γιατί μπορείς να πας όπου σου αρέσει, χωρίς να στοιχίζει τίποτα. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας με ταξιδιάρικες μουσικές και ανεβαστικές. Σε κάθε περίπτωση η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, την κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη, και 45 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σε 36 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο. Αυτό έγινε το 1981, άφησε όμως πίσω του τεράστια μουσική κληρονομιά, και φυσικά η γη του και τα εγγόνια του ασχολούνται με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο Γιούτζι Μάρλεϊ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σίγγλ που μας θυμίζει τόσο πολύ Bob Marley. Fire.

Αξέχαστος Bob Marley, Jam In. Και πόσο πολύ έμοιαζε το προηγούμενο κομμάτι του εγγονού του με αυτό. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος τώρα. Πάμε στη δεκαετία του 80 και σε ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, με τα μέλη του να κατάγονται από την Νότια Αφρική, όπου υπήρχε μια σημαντική ελληνική παροικία εκεί. Μιλάμε για τους Sharp Ties. Οι Sharp Ties είχαν εμφανιστεί και στο Skylab στην Πλάκα, στην Αθήνα, της δεκαετίας του 80.

Από τα τραγούδια που ακούς και ξεχνάς ό,τι σε απασχολεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Ανεβάζει τη διάθεση στα καλύτερά της, Get That Beat από τους Subtiles και τη δεκαετία του 80. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ή κάποια που δεν έγραψε αυτό το τραγούδι σε κασέτα από το ραδιόφωνο. Εκείνη την εποχή ακουγόταν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και παραμένουμε στη δεκαετία του 80, στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτή τη φορά και στην περιοδία που είχαν κάνει Jackson 5. Γυρίζοντας όλη την Αμερική και δίνοντας συναυλίες παντού. Ένα medley από τρεις επιτυχίες τους, I Want You Back, ABC και The Love You Save.

Ο Stevie Wonder από το 1976, Sir Duke. Ένα τραγούδι που έγραψε για τον αείμνηστο Duke Ellington, έναν τεράστιο μουσικό της jazz που τον είχε εμπνεύσει στα νιάτα του. Μεγάλες μορφές και ο αείμνηστος Duke Ellington αλλά και ο Stevie Wonder, και επιστροφή στο σήμερα, Tomorrow Together, μαζί με την Anita, Back for More, και τα καλύτερα έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε κόκκινο συναγερμό από την Κυριακή, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν έως και 9 μποφόρ στην Νότια Ελλάδα. Ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξερασία, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: You're

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Ed Sheeran, ο Ed Sheeran που παραδέχεται ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό να αντλείς έμπνευση από τα αγαπημένα σου κατοικίδια και νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και πάμε στην Αυστραλία, όπου ένας νέος ονόματι Damian Gordon κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια. Μέσα σε 7 χρόνια το έκανε αυτό και κατάφερε μάλιστα να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο

αυτό κι αν είναι χαλαρωτικό. Is it okay? To say, to say. Πάμε διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ταξίδια της Solmar Villas, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως, ανακήρυξαν ένα πολύ ήρεμο νησί, που είναι 100% ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί, λιγάκι άγριο, όχι δεν είναι λίγο άγριο, είναι αρκετά άγριο. Είναι και λίγο απομακρυσμένο, είναι και λίγο υποτιμημένο. Δεν είναι τόσο τουριστικό, αλλά είναι ιδανικό για σας που θέλετε χαλαρές διακοπές. Και καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για σκεφτείτε το. Εμείς έχουμε πάει Αλόνισο, είναι εκπληκτικά. Πάμε στα μονοπάτια της Country, Low Cass. Ένα δίδυμο που αποτελείται από τον Chris Tyler Lucas και τον Preston Samuel Brest, τραγουδιστές, συνθέτες και κιθαρίστες και οι δύο, με καταγωγή από το Nashville, την καρδιά της Country.

Από τα αγαπημένα μου φετινά τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Ella Langley. Είναι και το πρώτο της σίγκλ που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στα Hot 100, έτσι να τα λέμε και αυτά, παραμένοντας στην κορυφή για 10 μη συνεχόμενες όμως εβδομάδες. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Εξαιρετικός τραγουδοποιός αλλά και μουσικός ο Ομάρ, καθώς παίζει τρομπέτα, πιάνο και κρουστά, τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει βγάλει πολλά άλμπουμ, καταπληκτικά όλα, από το τελευταίο του είναι το Can We Go Out. Αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Έχει αυτό το ιδιαίτερο soul και λίγο funk στυλ που μας αρέσει αρκετά, το έχετε καταλάβει. Ο Μαρ, Βρετανός από τις πιο γνωστός του είδους, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και με την acid jazz. Και πάμε στο flashback που σας λέγαμε, 1979, από ένα πάρα πολύ γνωστό, αν όχι το πιο γνωστό άλμπουμ των Earth, Wind & Fire, I Am, πολυπλατινένιο. Μην το ακούτε το track που ξεκινά έτσι, δυναμώνει μετά. Star, Earth, Wind & Fire και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή.
4: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
3: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
4: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
5: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
12: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
11: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
13: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
15: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
17: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
18: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
17: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
19: Καβάλα News.
20: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
19: Καβάλα News. Στους 102,8.
21: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
22: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
23: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
25: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Η χρονιά που διανύουμε είναι η τυχερή χρονιά για την Olivia Dean. Με 4 βρετανικά βραβεία και 1 Grammy στο ενεργητικό της. Άλλο ένα σίγγλ από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving, A Couple of Minutes. Από το άλμπουμ αυτό ήδη έχουν ξεχωρίσει 4 singles και μάλιστα έχουν μπει και μέσα στο top 10 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ένα δυνατό flashback πίσω στον Αύγουστο του 1993, όταν κυκλοφορούσε στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα το άλμπουμ, το 12ο άλμπουμ του Billy Joel, River of Dreams. Το μότιτλο μιλά για ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη και η μακροχρόνια αγάπη. Συναισθήματα που λίγο χλωμό να υπάρχουν σήμερα στην έκταση που υπήρχαν τότε.

Τα κόσμο Τζο Κύρι, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τζο, ηθοποιός, στιχουργός και παραγωγός. Γνωστός για το ρόλο του στην σειρά Stranger Things και το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο, πούλησε ένας Ελληνοκύπριος. Η τιμή πώλησης άγγιξε τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Η έπαυλη βρίσκεται στο Chelsea, σε ένα από τα ακριβά προάστια του Λονδίνου, και διαθέτει ιδιωτική λίμνη και πισίνα. Αυτά είναι. Το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ ήταν το 2024. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια έπαυλη 40 δωματίων που πουλήθηκε έναντι του ποσού των 240 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Regent's Park. Μετά το project του Τζο, πάμε στο project του Kevin Parker, Tame Impala. Από άκρη σε άκρη γνωρίζει επιτυχία τον Drake.

It All Right, η συνεργασία πάρα πολύ φρέσκια του Corey Wong με τον Taylor Hanson, Αμερικανός ο Taylor Hanson. Και αν ή σύντροφός σας ροχαλίζει ή έχει αϋπνία και σας χαλάει το δικό σας τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί ξυπνούν κατά μέσο όρο 6 φορές μέσα στη νύχτα. Και γι' αυτό ευθύνεται το έτερο νήμιση. Είτε γιατί αλλάζει πλευρό, είτε γιατί σας τραβάει τα σκεπάσματα, είτε γιατί ροχαλίζει ή σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Είναι και αυτή μια αιτία που ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 6 φορές κατά μέσο όρο μέσα στη νύχτα ξυπνάτε εξαιτίας του ή της συντρόφου σας. Πάμε για φινάλε με τον κολοβιανής καταγωγής Σεμπάστιαν Γιάτρα και αμέσως μετά προλάβουμε με τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Περάσαμε μια χαρά μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
9: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος, έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές, βρέθηκε ένας αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σκηνή από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26, στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593 062 190.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ray Garvey, Free Like the Ocean. Η αλήθεια είναι ότι αν αγαπάτε τη θάλασσα, αν αγαπάτε τον ωκεανό, αν αγαπάτε το Αιγαίο, αν αγαπάτε το Ιόνιο, αν αγαπάτε το νερό γενικότερα, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, υπάρχει πάντα μια ξεχωριστή αίσθηση ελευθερίας. Τώρα, γιατί το ξεκίνησα εγώ έτσι, διότι έτσι μου ήρθε, καλοκαίρι είναι, λατρεύω τη θάλασσα, καλωσορίσατε στο ένα και μοναδικό International Top Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα, από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας και όπως κάθε καλοκαίρι κάνουμε αυτό το εντός ή εκτός εισαγωγικών μεγάλο ή μικρό αφιέρωμα, όπου βεβαίως παίζουμε τα 100 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας. Τα έχουμε συγκεντρώσει, όχι όλα βέβαια, τα περισσότερα από αυτά. Και βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα που συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας. Αφήνουμε Ray Garvey και το Free Like the Ocean, την αίσθηση ελευθερίας που κατ' εμέ σου δίνει θάλασσα, και πάμε. Απατσά πατσέ, Ρος και Μπρούνο Μάρς. Πρέπει να σας πω, τόσο καιρό τον τίτλο του συγκεκριμένου κομματιού εγώ δεν έχω καταφέρει να το συνηθίσω.

από weekend σε weekend πάμε. Αλλά τώρα για να λέμε και του τραβού το δίκαιο, παιδιά, weekend, superstar στον πλανήτη, έτσι. Cry for me. Εδώ όμως θα τον ακούσουμε στη συνέχεια βασικά με κομμάτι που μαζί με Madonna, Playboy, Cardi, το Popular, είναι όντως ένα popular κομμάτι. Και φυσικά από την πλευρά της Madonna της βγάζουμε το καπέλο, νέα δουλειά, απίστευτο σε αυτή την ηλικία και παιδιά αποδεικνύει ότι το έχει. Τι να κάνουμε, πώς θα γίνει, το έχει ακόμα. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Non-stop and back to back.

0: Mo Black και Γιαμόρε. Ένα τραγούδι που είχα πει ότι ήταν outsider, αλλά ένα κομμάτι το οποίο επειδή έπαιζε πάρα πολύ τα καλοκαίρια. Και βεβαίως είναι από εκείνα τα τραγούδια τα οποία άκουγες στο καλοκαίρι, σε κάποιο νησί ίσως, σε μια παραλία κτλ. Εντάξει. Όλα αυτά επηρεάζουν. Μία από τα ίδια και στην επόμενη περίπτωση, όχι δεν ακριβώς μία από τα ίδια, το Παπαούτε με Mike's Mind είναι μια άλλη περίπτωση. Είναι όμως από τα κομμάτια που χάρηκα προσωπικά που μπήκανε στο International Top 20 του Media Inspector, γιατί αυτό ακούτε κάθε εβδομάδα, το μοναδικό έγκυρο airplay σε όλη την Ελλάδα από την AFPI. Κώστα Ζητόπουλο στο μικρόφωνο το παρουσιάζει με μεγάλη του χαρά. Βασικά το μόνο που κάνω, απλά σας λέω κάθε εβδομάδα ποια τραγούδια στη σωστή σειρά βεβαίως παίζουν περισσότερο σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Εκτός από το καλοκαιρινό αφιέρωμα που κάνουμε αυτό, που τα έχουμε συγκεντρώσει όλα μαζί.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος, έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ένας αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σκοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Continuous hit music.

Και πάλι παρέα και κάπου διάβαζα, παιδιά, ότι υπάρχει μια σχετική, όχι κόντρα ακριβώς, μια διαφωνία θα την έλεγα, γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικώς δεν τσακώνονται, έτσι τουλάχιστον έχουν αφήσει να εννοηθεί όλα τα μέλη των Coldplay και κυρίως ο Chris Martin. Αλλά υπάρχει μια αυτή ότι ενώ ο Chris Martin έχει δηλώσει, παιδιά, αυτό είναι σειρά συναυλιών, τελευταίο άλμπουμ, μετά γεια σας, το διαλύουμε το μαγαζί. Το έχουν πει και άλλοι αυτό, ε. Feels like I'm falling in love. Coldplay, αγαπάμε Coldplay, αγαπάει όλη η Ελλάδα τους Coldplay. Κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Chris Cross, Amsterdam, Ina, Queen of my country.

Μου είχε πει πρώτη φορά όταν το είχε ακούσει ένας πολύ καλός φίλος του χώρου μας, τέλος πάντων του ραδιοφώνου, αν θέλετε. Είναι, μου λέει, αυτό το τραγούδι όσο χαζοτράγουδο χρειάζεται, γιατί μου λέει το αγαπώ πολύ ακριβώς για αυτό που είναι. Και νομίζω κάπως έτσι η Peggy Goo τα κατάφερε μια χαρά με το It Goes Like Na Na Na. Λοιπόν, αφήνουμε την Peggy και πάμε στη Ροζαλία. Ροζαλία, Despecha. Ένα κομμάτι που τα καλοκαίρια παίζει πάρα πολύ και ναι, είναι καλοκαίρι και ναι, τρελή ζέστη. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας, που αλλού, εδώ παίζοντας για σας τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή, μόνο που τώρα τα έχουμε βάλει όλα στο μίξερ, γιατί έχουμε βάλει και εκείνα τα οποία ήταν οριακά για την 20άδα.

0: Καμπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301 Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Οκ, και να πω και εγώ την χαζομάρα μου. Εμένα μου αρέσει το κομμάτι. Λοιπόν, Κάρλα Μόρισον, disfruto, φρούτα. Αυτά λένε οι ειδικοί τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, δεν τρώμε βαριά, τρώμε φρουτάκια ελαφριά και τα λοιπά. Τώρα εγώ το πήγα αλλού. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας με το International Top 20 από την IFPI και το Media Inspector. Και να ένας καλλιτέχνης που δεν θέλει πολλά σχόλια, θα μας πει βέβαια για το άλλο καλοκαίρι. Κάτσε ρε αδερφέ, τώρα ζούμε το καλοκαίρι του 2026, μέχρι το άλλο καλοκαίρι έχει ο Θεός, Νταμιάνο Ντέιβιτ.

πρέπει να σας πω ότι αγαπώ Kylie Minogue. Μ' άρεσε πάρα πολύ από τότε που ήταν πιτσιρίκα, μετά με το Michael Hutchence, πέρασε αυτές τις φάσεις και τα λοιπά. Είχα δει και την ταινία αφιέρωμα, βασικά είναι μια σειρά αφιέρωμα και τα λοιπά που αφορούσε τη ζωή της, πέρασε και διάφορα και περνάει ακόμα με την υγεία της. Αγαπάει την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι ήταν σε μια φάση που έψαχνε να βρει σπίτι. Δεν ξέρω αν το έκανε τελικά, γιατί φήμες λένε ότι όντως έχει βρει. Στην Αίγινα, γιατί της αρέσει πολύ η Αθήνα. Και αποφάσισε και να πάρει και κάτι σε νησί, μια χαρά κιόλας. Kylie Minogue. Tension. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της. Δεν γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά εγώ παρόλα αυτά το αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα, φτάσαμε στη Λωρίν με το τατού που δεν θέλει κανένα σχόλιο. Δεν το συζητώ, παιδιά. Αυτές οι δύο εντωμεταξύ, on stage, τρέλα, έτσι δεν το συζητώ, Λωρίν Τατού, και φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας από το μινι αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Την ερχόμενη εβδομάδα με πάλι τρελές ζέστες για να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας εδώ από το International Top 20 και την AFPI. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τον ήλιο για να σας προσέχει και αυτός, γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει επικίνδυνος γενικότερα. Φιλάκια.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε πλήρη εξέλιξη, το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος, έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές, βρέθηκε ένας αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σκοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
0: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αύγουστος, καλοκαίρι, αλλά...
1: Τα τραγούδια.
0: Ποια τραγούδια, οι σπουδές πάνω απ' όλα.
1: Οι σπουδές πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Ειδικά αυτή την εποχή που πρέπει
0: βέβαια
1: να διαλέξεις.
0: Και έχουμε τη μεγαλύτερη σχολή αλότερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Η οποία προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Η ΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συγκρατήστε δύο τηλέφωνα. 210-5279-500, 210-9640-117
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στην ενότητα Summer Songs, που είναι τραγούδια τα οποία έχουν τα περισσότερα streaming σε αυτή την εποχή βάσει του Billboard.
1: Για να ακούσουμε.
0: Άλλο ένα τραγούδι, την Ella Langley, τη γνωρίσαμε τη Δευτέρα, μάλλον ακούσαμε κομμάτι
1: της. Ναι.
0: Έτσι. Τώρα έχουμε άλλο ένα δικό της, το οποίο και αυτό σκίζει.
1: Μεγάλο σου ξέει η Ella.
0: Βεβαίως, Be Her.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδι δικό της. Μεταδόθηκε στο country ραδιόφωνο το Μάρτιο του 26 που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Είναι το δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της, το Dandelion.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2 στο Billboard Hot 100.
1: Μπράβο της.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα, πρόσεξε.
1: Άκουνα
0: δεν
1: δεις.
0: Είναι μόνο τραγουδιστή, αν τι νομίζεις, μόνο οι Kardashians είναι έξυπνες. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα τον Απρίλιο του 26, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την News.
1: Πολύ country.
0: Ναι, βέβαια. Be Here, έτσι λέγεται. Λοιπόν, φιλιά, πάμε.

0: Την είδες τη Ζεντάγια?
1: Την είδα τη Ζεντάγια.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα την είδα τώρα που κάνει αυτή την περιοδία.
0: Την περιοδία για την Οδύσσια.
1: Ναι, της Οδύσσιας.
0: Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι ήταν θεά.
1: Έτσι. Oh. Εντυπωσιακό σύνολο, λέει, εμπνευσμένο από αρχαία Ελλάδα. Ένα λευκό φόρεμα έτσι.
0: Ναι, πάρα τύπου... πολύ ωραίο ήταν.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Πάρα πολύ. Όλες τις εμφανίσεις μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για ταινία δεν ξέρω.
1: Με,
0: αλλά...
1: με κοσμήματα τύπου αρχαιοελληνικού.
0: Τεράστια από το Ιράν.
1: Ναι. Με κάτι σκουλαρίκια τεράστια.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορείς να παίξεις και πινκ πονγκ με αυτά.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα μωρέ, σαν ρακέτες ήταν τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ απλό το φόρεμα, ταιριάζανε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να έχει και μικρό πρόσωπο, έτσι.

0: 101,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
11: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet.
9: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Πάμε τώρα, φιλενάδα, σε ένα ελληνικό πρωινό, όχι breakfast, πρωινό, ναι, από αυτά που προτείνουμε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, ρε παιδί μου, για να ξεκινάει η μέρα μας ωραία.
1: Και νόστιμα.
0: Έτσι. Τα ξεσηκώσαμε όλα από ιδέες της Γιάννας Μπαλαφούτη μέσα από το candinamag.gr. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο διαδεδομένο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα ξενοδοχεία το βρίσκεις.
0: Για πες τι, για περί τίνας
1: γιαούρτι πρόκειται. Καλό είναι να προτιμήσουμε παραδοσιακό γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουνε, ωραία. Με μέλι, ξηρούς καρπούς, καρύδια παραδείγματος χάρη που έχουν καλά λιπαρά.
0: Βεβαίως.
1: Το γιαούρτι να είναι ή το παραδοσιακό πρόβιο ή το εγώ πρόβιο. Αλλά τέλος πάντων πάρτε ένα γιαούρτι που να σας αρέσει. Αλλά γιαούρτι, όχι επίδομα γιαουρτιού.
0: Έτσι.
1: Και προσθέστε και σίκα.
0: Μπορείτε να βάλετε και φρουτάκια
1: και
0: μέσα.
1: Και φρουτάκια και βέρικο, κακή στα φύλλα.
0: Τι ωραίο, πραγματικά. Ρε,
1: και όχι μόνο είναι πολύ θρεπτικό, αλλά είναι και ένα πλήρες γεύμα που σε κρατάει
0: σωστό
1: στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για πρωινό, να μιλήσουμε τώρα για κάτι άλλο πολύ χρήσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτά που πάρα πολλά νήπια, βρέφη χρειάζονται σαν φροντίδα από ειδικούς που το έχουν σπουδάσει το πράγμα.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση, ειδικά από τις ανώτερες σχολές Α.
0: Όπου εκεί υπάρχει, παιδιά, το βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο και πολύ ζήτηση.
1: Έτσι. Οπότε εξασφαλίστε τώρα τα προνομιακά δίδακτα για την εγγραφή σας, καλώντας απλά στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Okay.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
2: Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά εγχειρήματα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ φαίνεται πως πέτυχε κάτι πολύ περισσότερο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο οροπέδιο του Θιβέτ, σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από ξηρασία και αμμώδες έδαφος, αναπτύχθηκε ένα απρόσμενο οικοσύστημα με πυκνή βλάστηση και χιλιάδες πρόβατα να βόσκουν ανάμεσα σε εκατομμύρια φωτοβολταϊκά πάνελ. Το τεράστιο φωτοβολταϊκό συγκρότημα βρίσκεται στην επαρχία Τσινχάι της Κίνας και θεωρείται το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο. Μέσα σε λίγα χρόνια από την εγκατάσταση του έργου, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική αύξηση της βλάστησης κάτω και ανάμεσα στις σειρές των πάνελ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν ως φυσικό φράγμα απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, περιορίζοντας τη διάβρωση του εδάφους. Παράλληλα, το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πάνελ καταλήγει στο έδαφος, αυξάνοντας την υγρασία σε μια περιοχή όπου η άμμος αποτελεί σχεδόν το σύνολο της εδαφικής σύστασης. Η σκίαση που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις συμβάλλει επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και περιορίζει σημαντικά την εξάτμιση του νερού. Η ανάπτυξη της βλάστησης ήταν τόσο έντονη, ώστε οι διαχειριστές του πάρκου χρειάστηκε να βρουν έναν φυσικό τρόπο ελέγχου της. Η λύση ήρθε μέσα από την κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, περισσότερα από 20.000 πρόβατα μεταφέρονται στην περιοχή από περίπου 20 γειτονικά χωριά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο. Η επιτυχία του εγχειρήματος έχει αποκτήσει μάλιστα και εμπορική διάσταση, καθώς στην τοπική αγορά διατίθενται προϊόντα κρέατος από τα ζώα που εκτρέφονται στους συγκεκριμένους βοσκοτόπους, γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά πρόβατα.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε πλήρη εξέλιξη, το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος, έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές σκελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ένας αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σκοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο Δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης, ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: that song could ever say.
1: Λοιπόν,
2: 1991. Ναι.
1: Έτσι. Ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου.
2: Είναι η πρώτη φορά που μάθαμε το www που λέω και εγώ τρεις φορές.
1: Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς Λι. Εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, αυτό που είπε η Άννα,
2: ναι,
1: το 3W.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό.
1: Η πρώτη διεύθυνση ήταν για το Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας.
2: Αυτό που ξέρουμε εμείς ως CERN.
1: Ακριβώς, το info.cern.sh, δηλαδή Switzerland.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα που έμαθες αυτό...
2: Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να σε πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει για την εποχή, γιατί το WW το έχουμε εμπεδώσει.
1: Ναι.
2: Αυτό που δεν έχουμε εμπεδώσει είναι το πόσο χρειαζόμαστε άξιους και έμπειρους ανθρώπους στα τουριστικά επαγγέλματα, ειδικά το καλοκαίρι. Και γι' αυτό προτείνουμε ανώτερες σχολές Α με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και το πιο σημαντικό, με συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
1: Λοιπόν, σας τα λέμε γρήγορα, γιατί άλλωστε τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα. Σημειώστε όμως 210-96-40-117 τηλέφωνο για Γλυφάδα,
2: 210-52-79-500
1: για Αθήνα, ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Το έχω δει στο TikTok αυτό.
0: Ναι, χαζομάρα είναι.
1: Χαζομάρα είναι λίγο, ναι.
0: Είδες όμως που καταλήγουν. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να.
1: Να το σκεφτείς.
0: Όχι να σκεφτώ, να φανταστώ ότι οι Ευρωπαίοι φτάνουν σε αυτές τις λύσεις.
1: Και όμως από κάπου πρέπει. Μάλιστα, ναι. Στο TikTok οι περισσότεροι δεν το έχουν με μπουκάλι, το έχουν με πάγο. Θα σου εξηγήσω. Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι το οποίο τελευταία λόγω του καύσωνα έχει βγει και στο TikTok από Γαλλία, από Ισπανία.
1: Τι τόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, ναι, στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, πώς λέει να δροσίσετε το χώρο σας χωρίς να έχετε
1: ερκοντήσιο. Μόνο με ανεμιστήρα.
0: Ναι, έχετε ένα ανεμιστήρα. Βάζετε ένα μεγάλο μπουκάλι πάγο με νερό στην κατάψυξη. Έτσι, όχι όμως γεμάτο, προσέξτε. Όχι. Να είναι λίγο άδειο, γιατί ο πάγος μπορεί να το σκάσει. Mm. Και αφού παγώσει, λέει, το βάζετε μπροστά στον ανεμιστήρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Περίπου 60 εκατοστά από τον ανεμιστήρα. Ναι.
0: Και έτσι, λέει, ο αέρας ο οποίος έρχεται από τον ανεμιστήρα.
1: Είναι δροσερός.
0: Περνάει και δροσίζει το δωμάτιο.
1: Εκεί ακίνητα όμως, να είσαι κέντρο, έτσι, με τον ανεμιστήρα.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια, έτσι. Το λέω γιατί μπορεί να το κάνουν και σου λέει, τι μας λέει τώρα αυτό.
1: Έλατε.
0: Δεν δουλεύει. Παιδιά. Τον ανεμιστήρα να τον ανοίξετε.
1: Το ανοίγεις πρώτα. Αυτό δεν το λέει όμως.
0: Να τον ανοίξετε, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε
15: σε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Weekend.
2: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται αν θέλεις ηλεκτρικό, ψύκτικο ή μηχανικό αυτοκίνητο. Ή τι... ακόμα και τεχνικό ανελκυστήρων, βέβαια.
1: Σηκώσεις το τηλέφωνο και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ίσως ένα όχι, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να πέσεις και σε κακά χέρια. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α. Ε?
0: Και μπορούμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε περισσότερα στο 210-4120-714.
1: Ή στο 5279-500, 210 μπροστά, πάντα.
0: Και βεβαίως με ένα απλό κλικ στο www.eka.gr.
1: Okay. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα που αυτή την εβδομάδα είναι τραγούδια από το ελληνικό Airplay που παίζονται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, φυσικά τώρα, okay.
0: Τέλος. Θα την είχαμε.
1: Άλλη μόνο. Και πρόσεξε, είναι το The Fate of Ophelia.
0: The Fate of Ophelia, ωραίο τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Όμως.
1: Το οποίο στις 3 Οκτωβρίου του 2025 κυκλοφόρησε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό η Swift το εμπνεύστηκε από την Ophelia Apple.
0: Από τον Hamlet.
1: Από τον Hamlet. Έτσι, ένα χαρακτήρα που πνίγεται λόγω τρέλας από θλίψη και ρομαντική απόρριψη.
0: Είναι έτσι και το εξώφυλλο.
1: Έτσι. Απευθύνεται, λέει, σε μια αδελφή ψυχή που σώζει τη Swift από ένα πεπρωμένο θανάτο όπως αυτό της Ophelia.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Άντε ντε.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Μάλιστα. Στο κύριο single από το The Life of Showgirl, η Swift φαίνεται να ευχαριστεί τον αραβωνιαστικό της.
0: Τότε.
1: Ναι, που την έσωσε από την ερωτική απογοήτευση και την τρέλα. Πόσα καλά έχει κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παιδί τώρα και σύζυγος.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, το ακούμε.

0: Τραγουδάκι πολύ γνωστό, αλλά ωραίο, χαριτωμένο. Ωραίο ναι. Βίντεο κλιπ. Καλή.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλή είναι μωρέ.
0: Καλή.
1: Είναι καλή.
0: Καλή.
1: Αξίζει αρκετά.
0: Έλα λοιπόν. Και φρεσκοπαντρεμένη, να πούμε μια καλή κουβέντα. Είμαστε κι εμείς.
1: Αμάν πια. Τελειωμό δεν έχεις. Τελειώσαμε. Πάει και σήμερα. Τέλος. Δύο συν τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σε πλήρη εξέλιξη, το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος, έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές, βρέθηκε ένας αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σκοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός των τούνελ το βράδυ του Σαββάτου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά. Ο Δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης, ανακοίνωσε την παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Λευκάδος στη Χρυσούπολη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις του, τα βασικά στοιχεία της νέας υποδομής είναι τα εξής. Το έργο συνδέει τις εργατικές κατοικίες με τον κόβο των σφαγείων, ενώ οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν έναν κεντρικό δρόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και τον απαραίτητο φωτισμό.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν που έγινε το Σάββατο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 2215 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: 9, 8, 7,
5: 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που κάνουμε χωρίς Κρυσρία. Χωρίς να ζει ο Κρυσρία, γιατί χωρίς Κρυσρία δεν γίνεται καλοκαίρι. Αν δεν ακούσουμε λίγο On The Beach ή αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από το 2026, χρόνια πριν. Σιγά σιγά φεύγουν αυτοί που ακούγαμε στα νιάτα μας. Bonnie Tyler πριν από λίγο καιρό, Chris Rea το Δεκέμβριο 25. Όλα αυτά στην αρχή του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Καλωσορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το δύο που ξεκινάει τώρα, θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές τώρα στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

μια έρευνα που έγινε τον τελευταίο καιρό και μας λέει τι ψάχνουν οι άντρες στις γυναίκες, κατά μέσο όρο πάντοτε, έτσι. Βλέπω εδώ την έρευνα και λέει ότι οι άντρες ψάχνουν γυναίκες από 1,57 ως 1,67. Η μισή τουλάχιστον αγαπάνε πολύ αυτές με τα καστανά μάτια. Οι μελαχρινές έχουν περισσότερο πέραση από τις ξανθιές. 40% μελαχρινές, 15% ξανθιές. Δεν ξέρω το υπόλοιπο ποσοστό τι γίνεται.

Ο μέσος σωματότυπος της γυναίκας που προσελκύει περισσότερο τους άντρες δεν είναι αυτός που είναι πολύ γυμνασμένη γυναίκα, να ξέρετε. Προηγούνται αυτές οι οποίες δεν έχουν γυμναστεί και πολύ. Έτσι, τα έχουν τα πιασηματάκια τους. Σας δίνω συμβουλές, είναι Αύγουστος, καλοκαίρι. Να ξέρετε, πού στοχεύετε.

0: imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers.
1: Μπορεί να φεύγουν πολλοί από αυτούς που ακούγαμε στα νιάτα μας. Όμως οι Rolling Stones αυτό το καλοκαίρι βγάλανε δίσκο και αυτό ήταν ένα γεγονός μουσικό, θα έλεγα. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Teddy Sims προς το διάλειμμα, το καινούριο του, και επιστρέφω εδώ.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Σε ένα μήνα περίπου έχουμε φεστιβάλ δράμας. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με δειλά βήματα, όμως αυτοί που ξέρουν να το διαχειριστούν το φτάσανε εδώ. Δηλαδή αυτό είναι το 41ο φεστιβάλ δράμας μικρού μήκους, ταινίες. Φέτος το φεστιβάλ θα προβάλλει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, από αυτές 30 ταινίες θα διαγωνιστούν στα επίσημα ελληνικά προγράμματα, 19 στα ελληνικά σπουδαστικά και 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Έτσι ακριβώς, 6 με 12 του Σεπτέμβρη στη Δράμα. Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, αυγουστιάτικα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όπου και να σας βρίσκει αυτός εδώ ο ήχος, έρχεται για καλό.

Λοιπόν, τώρα που είναι εποχή που ταξιδεύουμε είτε εντός χώρας είτε εκτός, οι ειδικοί στα ταξίδια έρχονται και μας εξηγούν ότι η βαλίτσα δεν πρέπει να μένει στο πάτωμα του ξενοδοχείου. Το πιο ασφαλέστερο σημείο είναι αυτά τα τύπου σαν καρεκλάκια που είναι, που βάζουμε πάνω τις βαλίτσες. Είναι σημαντικό, λέει, για όσους ταξιδεύουν, γιατί βρωμίζει η βαλίτσα, υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα βρωμιά και βακτήρια. Βέβαια, εμείς μέχρι στιγμής που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τόσα πρέπει στα ταξίδια μας, δεν πάθαμε και τίποτα. Ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί πολύ τρομολαγνία γύρω μας για οποιοδήποτε θέμα. Εντάξει, είπαμε όπα κάπου.

και ο Μόμπι πέρασε από τη χώρα μας. Και πάρα πολλά ονόματα μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο δυσαρεστημένοι. Ίσως θα ήθελα περισσότερα φρέσκα ονόματα και λιγότερο από τα παλιά. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα, ναι. Όλο το καλοκαίρι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από την Κυριακή. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Κυριακής ένα δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια. Οριστικό τέλος στις ελπίδες των αμπελουργών του Δήμου Παγκαίου για άμεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από τον Περονόσπορο βάζει ο ΕΛΓΑ, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως προλήψιμη και μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του τρίγου. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ο αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός ενός τούνελ. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Blind, didn't see the context.

η Νάικα ή Ναϊκά, κάπως έτσι. Το όνομα της το πλήρες είναι Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ. Γαλλία και Αϊτή. Η καταγωγή της από εκεί προέρχεται. Νεότατη. Με αυτή επέστρεψα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Σήμερα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί ακριβώς την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

φτάσει στο χαλάτσο, αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα μείνε εδώ. Μη φυγείς. Έτσι, γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου, λέει, κατατέθηκαν 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και θυμάμαι εγώ το νούμερο πόσοι χρωστάνε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, 4,2 εκατομμύρια. Άρα μένουν 2 εκατομμύρια που δεν χρωστάνε. Ποιοι είναι? Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν χρωστάνε, και οι νέοι που έρχονται τώρα στο κλαμπ σιγά σιγά, και είναι και αυτοί μέχρι τα 25 τους χρόνια που δεν πληρώνουν καθόλου φόρους, από ότι έγινε αυτό τελευταία. Έτσι, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Άρα τα 4,2 εκατομμύρια που χρωστάνε είναι όλος ο ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας. Έτσι. Μπορούμε να μετρήσουμε τώρα τους συνταξιούχους. Ωραία πάει αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί για να φταίει το κράτος τα τελευταία 15 χρόνια που χρωστάει τόσος κόσμος, σε λένε κλέφτη, μπαταχτσί, δεν πληρώνεις, σε κυνηγάνε, σου δεσμεύουνε. Καλά πάει αυτό. Ευτυχώς έρχονται εκλογές.

Sam Feder, Talk to You, έμεινε πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας στα singles, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μη φυγείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
4: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ίση ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good Job Nicky και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές παλιά και καινούρια. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι, μέχρι να ξαναβερθούμε αύριο, σε 22 ώρες δηλαδή. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από την Κυριακή. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Κυριακής ένα δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια. Οριστικό τέλος στις ελπίδες των αμπελουργών του Δήμου Παγκαίου για άμεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από τον Περονόσπορο βάζει ο ΕΛΓΑ, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως προλήψιμη και μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του τρίγου. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ο αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός ενός τούνελ. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Από τις ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο του R&B, όχι όμως από αυτή τη δεκαετία, από τις προηγούμενες, από τη δεκαετία του 2000 συγκεκριμένα, Νίγιο και Up Out and Gone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι μας ψάχνετε. Και ο Noah Kahan, Porch Light.

Before You Leave Me. Και ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Ένα ζευγάρι είναι έτοιμο να χωρίσει, αλλά θα περάσουν μία τελευταία βραδιά μαζί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Αυτή η τελευταία βραδιά ήταν και η καθοριστική που ένωσε τη σχέση τους για πάντα. Δανία και Γερμανία, διαβάζω εδώ, θα ενωθούν στο μέλλον με τη μεγαλύτερη υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα της Ευρώπης. Η σύραγγα αποτελείται από πολλά γιγάντια τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους και θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα της Βαλτικής και θα ενώνουν Κοπενχάγη με Αμβούργο, μειώνοντας δραστικά το χρόνο διέλευσης από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι να μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον κατανείμει κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, έτσι είναι κρίμα να σπαταλάει κανείς τόσο χρόνο στις μετακινήσεις. Άλλωστε η μέρα έχει 24 ώρες, όχι 36.

Ο αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και οι νεότερες γενιές, με την ταινία που βγήκε στο σινεμά, τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του, έμαθαν τι εστί Τζάκο. PYT από το Thriller, το πιο εμπορικό άλμπουμ του Μάικλ, από τη δεκαετία του 80 φυσικά, και Diamonds in the Skyline, επιστροφή του Χιούγκελ, με αυτό το ανεβαστικό κομμάτι που θα ακούγεται φέτος όλο το καλοκαίρι.

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χορεύει αυτή τη στιγμή. Από τα πιο αγαπημένα hit του φετινού καλοκαιριού, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, και πάμε σε break με μια βουτιά στο χρόνο. Οκτώβρης του 2000, τους θυμάστε τους Steps? Ήταν ένα συγκρότημα βρετανικό από την εποχή των 90s και του 2000, δεκαετίας του 2000, και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια βασισμένα σε παλιότερα hits, κυρίως disco. Το συγκεκριμένο λέγεται Stomp και βασίστηκε στο Everybody Dance των Sick.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου. Άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλονίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Έλα, περδόλη μας.
3: έτσι. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

William Shaw, Summer. Αχ, τι μας κάνει αυτό το καλοκαίρι να θέλουμε να κάνουμε αποδράσεις και να μην μπορούμε. Εντάξει, εσείς οι τυχεροί μπορείτε. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ταξιδεύουν με τη μουσική. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα καλύτερα ταξίδια, γιατί μπορείς να πας όπου σου αρέσει, χωρίς να στοιχίζει τίποτα. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας με ταξιδιάρικες μουσικές και ανεβαστικές. Σε κάθε περίπτωση η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, την κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη, και 45 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σε 36 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο. Αυτό έγινε το 1981, άφησε όμως πίσω του τεράστια μουσική κληρονομιά, και φυσικά η γη του και τα εγγόνια του ασχολούνται με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο Γιούτζι Μάρλεϊ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σίγγλ που μας θυμίζει τόσο πολύ Bob Marley. Fire.

Αξέχαστος Bob Marley, Jam In. Και πόσο πολύ έμοιαζε το προηγούμενο κομμάτι του εγγονού του με αυτό. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος τώρα. Πάμε στη δεκαετία του 80 και σε ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, με τα μέλη του να κατάγονται από την Νότια Αφρική, όπου υπήρχε μια σημαντική ελληνική παροικία εκεί. Μιλάμε για τους Sharp Ties. Οι Sharp Ties είχαν εμφανιστεί και στο Skylab στην Πλάκα, στην Αθήνα, της δεκαετίας του 80.

cool enough for school.

Από τα τραγούδια που ακούς και ξεχνάς ό,τι σε απασχολεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Ανεβάζει τη διάθεση στα καλύτερά της, Get That Beat από τους Subtiles και τη δεκαετία του 80. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ή κάποια που δεν έγραψε αυτό το τραγούδι σε κασέτα από το ραδιόφωνο. Εκείνη την εποχή ακουγόταν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και παραμένουμε στη δεκαετία του 80, στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτή τη φορά και στην περιοδία που είχαν κάνει Jackson 5. Γυρίζοντας όλη την Αμερική και δίνοντας συναυλίες παντού. Ένα medley από τρεις επιτυχίες τους, I Want You Back, ABC και The Love You Save.

ο Stevie Wonder από το 1976, Sir Duke. Ένα τραγούδι που έγραψε για τον αείμνηστο Duke Ellington, έναν τεράστιο μουσικό της jazz που τον είχε εμπνεύσει στα νιάτα του. Μεγάλες μορφές και ο ύμνιστος Duke Ellington αλλά και ο Stevie Wonder, και επιστροφή στο σήμερα, Tomorrow Together, μαζί με την Anita, Back for More, και τα καλύτερα έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από την Κυριακή. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Κυριακής ένα δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια. Οριστικό τέλος στις ελπίδες των αμπελουργών του Δήμου Παγκαίου για άμεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από τον περονόσπορο Βάζιο Ελγά, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως προλήψιμη και μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του τρίγου. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ο αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός ενός τούνελ. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Ed Sheeran, ο Ed Sheeran που παραδέχεται ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό να αντλείς έμπνευση από τα αγαπημένα σου κατοικίδια και νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και πάμε στην Αυστραλία όπου ένας νέος ονόματι Damian Gordon κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια. Μέσα σε 7 χρόνια το έκανε αυτό και κατάφερε μάλιστα να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο ποσό τουλάχιστον για τα δεδομένα της Αυστραλίας και να αγοράσει ολόκληρο σπίτι. Τώρα βέβαια με 40.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα δεν αγοράζεις ούτε κοτέτσι. Αλλά στην Αυστραλία ναι, μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι απλά και μόνο ανακυκλώνοντας μπουκάλια και κουτιά. Chris Brown για τη συνέχεια. Leave me alone. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Αυτό κι αν είναι χαλαρωτικό. Is it okay to say? To say, πάμε διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ταξίδια της Solmar Villas, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως, ανακήρυξαν ένα πολύ ήρεμο νησί, που είναι 100% ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί, λιγάκι άγριο, όχι δεν είναι λίγο άγριο, είναι αρκετά άγριο. Είναι και λίγο απομακρυσμένο, είναι και λίγο υποτιμημένο. Δεν είναι τόσο τουριστικό, αλλά είναι ιδανικό για σας που θέλετε χαλαρές διακοπές. Και καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για σκεφτείτε το. Εμείς έχουμε πάει Αλόνισο, είναι εκπληκτικά. Πάμε στα μονοπάτια της Country, Low Cass, ένα δίδυμο που αποτελείται από τον Chris Tyler Lucas και τον Preston Samuel Brest, τραγουδιστές, συνθέτες και κιθαρίστες και οι δύο, με καταγωγή από το Nashville, την καρδιά της Country.

Από τα αγαπημένα μου φετινά τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Ella Langley. Είναι και το πρώτο της σίγκλ που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στα Hot 100, έτσι να τα λέμε και αυτά, παραμένοντας στην κορυφή για 10 μη συνεχόμενες όμως εβδομάδες. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Εξαιρετικός τραγουδοποιός αλλά και μουσικός ο Ομάρ, καθώς παίζει τρομπέτα, πιάνο και κρουστά. Τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει βγάλει πολλά άλμπουμ, καταπληκτικά όλα, από το τελευταίο του είναι το Can We Go Out. Αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Έχει αυτό το ιδιαίτερο soul και λίγο funk στυλ που μας αρέσει αρκετά, το έχετε καταλάβει. Ο Μαρ, Βρετανός από τις πιο γνωστός του είδους, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και με την acid jazz. Και πάμε στο flashback που σας λέγαμε, 1979, από ένα πάρα πολύ γνωστό, αν όχι το πιο γνωστό άλμπουμ των Earth, Wind & Fire, I Am, πολυπλατινένιο. Μην το ακούτε το track που ξεκινά έτσι, δυναμώνει μετά. Star, Earth, Wind & Fire, και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγμα της ζωής σου.
9: Έλα παιδ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα. τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Η χρονιά που διανύουμε είναι η τυχερή χρονιά για την Olivia Dean. Με 4 βρετανικά βραβεία και 1 Grammy στο ενεργητικό της. Άλλο ένα single από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving, A Couple of Minutes. Από το άλμπουμ αυτό ήδη έχουν ξεχωρίσει 4 singles και μάλιστα έχουν μπει και μέσα στο top 10 στο charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ένα δυνατό flashback πίσω στον Αύγουστο του 1993, όταν κυκλοφορούσε στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα το άλμπουμ, το 12ο άλμπουμ του Billy Joel, River of Dreams. Το ομότιτλο μιλά για ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη και η μακροχρόνια αγάπη. Συναισθήματα που λίγο χλωμό να υπάρχουν σήμερα στην έκταση που υπήρχαν τότε.

κατά κόσμο Τζο Κύρι, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τζο, ηθοποιός, στιχουργός και παραγωγός. Γνωστός για το ρόλο του στην σειρά Stranger Things και το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο, πούλησε ένας ελληνοκύπριος. Η τιμή πώλησης άγγιξε τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Η έπαυλη βρίσκεται στο Chelsea, σε ένα από τα ακριβά προάστια του Λονδίνου, και διαθέτει ιδιωτική λίμνη και πισίνα. Αυτά είναι. Το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ ήταν το 2024, αυτή τη φορά μιλάμε για μια έπαυλη 40 δωματίων που πουλήθηκε έναντι του ποσού των 240 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Regent's Park. Μετά το project του Τζο, πάμε στο project του Kevin Parker, Tame Impala. Από άκρη σε άκρη γνωρίζει επιτυχία.

ακούσατε All Right, η συνεργασία πάρα πολύ φρέσκια του Corey Wong με τον Taylor Hanson, Αμερικανός ο Taylor Hanson. Και αν ο ή σύντροφός σας ροχαλίζει ή έχει αϋπνία και σας χαλάει το δικό σας τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί ξυπνούν κατά μέσο όρο 6 φορές μέσα στη νύχτα και γι' αυτό ευθύνεται το έτερο νήμιση. Είτε γιατί αλλάζει πλευρό, είτε γιατί σας τραβάει τα σκεπάσματα, είτε γιατί ροχαλίζει ή σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Είναι και αυτή μια αιτία που ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 6 φορές κατά μέσο όρο μέσα στη νύχτα ξυπνάτε εξαιτίας του ή της συντρόφου σας. Πάμε για φινάλε με τον κολοβιανής καταγωγής Σεμπάστιαν Γιάτρα και αμέσως μετά προλάβουμε με τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Περάσαμε μια χαρά μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από την Κυριακή. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Κυριακής ένα δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια. Οριστικό τέλος στις ελπίδες των αμπελουργών του Δήμου Παγκαίου για άμεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από τον Περονόσπορο βάζει ο ΕΛΓΑ, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως προλήψιμη και μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του τρίγου. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ο αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός ενός τούνελ. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

Καβάλα News 102,8. Don't get songs.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από την Κυριακή. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Κυριακής ένα δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια. Οριστικό τέλος. Τις ελπίδες των αμπελουργών του Δήμου Παγκαίου για άμεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από τον Περονόσπορο βάζει ο ΕΛΓΑ, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως προλήψιμη και μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του τρίγου. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ο αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός ενός τούνελ. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ, στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από την Κυριακή. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Κυριακής ένα δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια. Οριστικό τέλος στις ελπίδες των αμπελουργών του Δήμου Παγκαίου για άμεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από τον Περονόσπορο βάζει ο ΕΛΓΑ, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως προλήψιμη και μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του τρίγου. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα, μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ο αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός ενός τούνελ. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από την Κυριακή. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Κυριακής ένα δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια. Οριστικό τέλος στις ελπίδες των αμπελουργών του Δήμου Παγκαίου για άμεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από τον Περονόσπορο βάζει ο ΕΛΓΑ, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως προλήψιμη και μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του τρίγου. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα, μία 18χρονη και ένας 54χρονος που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Δύο νεκρές χελώνες σε Καλαμίτσα και Νέα Ηρακλίτσα εντόπισαν λουόμενοι το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Μπλέχτηκαν σε αλλιευτικά δίχτυα και οι δύο. Αντιμέτωπος με τις αρχές βρέθηκε ο αλλοδαπός στη Θάσο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκοψε με αναδιπλούμενο μαχαίρι το σχοινί από την καμπάνα Ιερού Ναού σε οικισμό του νησιού. Όχημα που κινούνταν στην Εγνατία οδό στην Καβάλα εξετράπη της πορείας του εντός ενός τούνελ. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συλλήψεις δύο ατόμων στο λιμάνι της Κεραμωτής για ναρκωτικά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟΚ Καβάλα νίκησε με 5-1 τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up guys, I'm Alex.
6: I'm Drew.
5: We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's all here.
9: I'm Sabrina Carpenter and this is
10: John Boudzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
12: New Music Show, the Summer Edition.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. I will always remember.

0: Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

Το New Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.